0: Έξι.
1: Φορ ημάνι, σαουιά συμπλήβελε Charlie Black Dry, γκάλ, γιούρα, πάρτι γκάλ.